Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Best 103,1.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: μικρόφωνο μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει. Παντού.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
0: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Veneto Cleon 55, Βιβλιο Πολύο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Κι εγώ με και σιγουριώνω. Αχ, και για σένα μαραζώνω.

Μίλησε μου, μίλησε μου. Αχ, δυο λογάκια χαρίσε μου.

Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το Ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Best 103,1.
1: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
2: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
1: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
2: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
1: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
2: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
1: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
1: Κωνσταντίνος Πρέμπτης, ο άνθρωπός σου.
3: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
5: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410 47 323. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπολιτή. Λέω Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή παύλαγεροντής.gr. Τηλέφωνο 22410 22378.
8: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Best 103,1.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόδος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
2: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
3: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το λύκειο Ιαλισσού.
2: Εκεί είναι ο Σαράντης.
3: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
3: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
3: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
3: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
4: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
5: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
6: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
7: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
6: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
7: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
6: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
6: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.

0: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
1: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
0: Η ίδια.
1: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
0: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
1: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
0: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
1: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
0: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
1: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
0: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
2: cantare. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Η μουσική του σήμερα.

Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: The Aegean vibes surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
5: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
4: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
5: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
8: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
9: Δηλαδή,
8: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Φουλ και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
13: Εγγύηση, τι μου λες.
12: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.
3: γιατί αξίζει.
14: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Best 103,1. Best 103,1.
15: Συσμένο σε πραγματικό Cruise Review.
16: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
17: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
20: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
21: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
22: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
23: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
24: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
26: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καλημέρα σας. Εδώ είσαστε στον MyRate 104,6. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. 10 δεν έχουμε.
1: 10.
0: Υπεργαλαξιακέ.
1: Μα 10 έχουμε.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις Γιώργο, ανυπομονούσα να έρθω σήμερα γιατί σου έχω φοβερά νέα.
1: Για πες.
0: Σου έχω τον κανόνα 13210 για τον ύπνο.
1: 13210.
0: 13210. Είναι ο κανόνας για να κοιμόμαστε καλύτερα. Και έχει ως εξής, για να καταλάβεις, γιατί δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Έχει λοιπόν, αρχικά, 10 ώρες λέει πριν τον ύπνο,
1: ωραία,
0: σταματάς την κατανάλωση καφεΐνης.
1: Το ακούω.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, συγγνώμη, τι εννοείς? Αν είναι να κοιμηθούμε στις 12 το βράδυ, πρέπει να σταματήσουμε την κατανάλωση καφεΐνης στις 2.
1: Ναι, ναι.
0: Α, εμείς πίνουμε καφέ και το απόγευμα, ρε Γιώργο.
1: Πίνουμε.
0: Πώς γι' αυτό,
1: δεκαφέινε,
0: ρε. Βρικολακιάζουν. Δεν, δεν καφέινε, δεν μας νοιάζει.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν έχει καφέινη.
1: Ναι, για να έχει τη γεύση χωρίς.
0: Ναι,
1: το...
0: θεωρητικά την καφέινη δεν θέλουμε. Οπότε 10 ώρες πριν, όχι καφέινη. Υπολογίστε. 3 ώρες πριν τον ύπνο, αποφεύγεις τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ.
1: Δύσκολο. Για τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ.
0: 3 ώρες πριν τον ύπνο, άρα αν είναι να κοιμηθείς και εγώ στις 12, πρέπει να έχεις φάει στις.
1: 8 πες.
0: 8, να έχεις μια ωρίτσα. 8-9 εκεί.
1: Ναι, να έχεις μια ωρίτσα.
0: Περίεργο.
1: Ναι.
0: Δύσκολο και αυτό.
1: Επίσης, άμα βλέπεις ταινία και τα λοιπά, καμιά φορά δεν τσιμπάς και κάτι.
0: Όλο και κάτι θα τσιμπήσεις. Το αλκοόλ, άντε πες, ναι, σιγά το αλκοόλ, πρόβλημα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: εντάξει,
0: αλλιώς
1: μιλάμε...
0: και εμάς δεν μας ενδιαφέρει. 2 ώρες πριν τον ύπνο, λέει, ολοκληρώνεις την εργασία και κάθε έντονη δραστηριότητα. Εντάξει αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, 2 ώρες πριν τον ύπνο, ψιλοχαλαρεί μας τον καναπέ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. 1 ώρα.

0: Οι αγαπημένοι μας ακροατές εδώ στο Μαρέντε 104,6 και Γιώργο Υπεργαλαξιακέ, τώρα που θα αποχωριστούμε, να ξέρεις, να μάθεις να κοιμάσαι καλύτερα τουλάχιστον. 13-2-1-0. Αυτό να θυμάστε.
1: Θα το θυμάμαι.
0: Ωραία, βάλει τώρα μια μουσική, γιατί με όλα αυτά τα μαθηματικά κουράστηκα εγώ τώρα, ο εγκέφαλός μου. Οπότε μουσική θα λύσει όλο μας το πρόβλημα. 6-9-8-104-104 και έξω αριθμό στο Viber για τα μηνύματά σας. Το επόμενο είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς που θα ακολουθήσετε αυτή τη μέθοδο και θα κοιμάστε σαν τα πουλάκια.

0: Άκου τώρα να δεις, η Πενέλοπη Κρούς λέει θα πάρει αυτοκίνητο επιτέλους στα 52, θα πάρει δίπλωμα οδήγησης βασικά στα 52. Γιατί ο Μπόνο των YouTube της χάρισε για τα γενέθλιά της ένα αυτοκίνητο. Δώρο. Άρα λοιπόν η Πενέλοπη Κρούς μέχρι τώρα δεν έχει πάρει δίπλωμα οδήγησης, διότι το αυτοκίνητο την τρομάζει, γενικότερα φοβάται και δεν οδηγεί. Τώρα λέει σκέφτεται να το πάρει επιτέλους το δίπλωμα, γιατί αν σου έχει δώσει ένα αυτοκίνητο δώρο ο Μπόνο, δεν πρέπει και να πάρεις δίπλωμα οδήγησης. Ναι, πρέπει. Άμα έχεις τους σωστούς φίλους, κατάλαβες, πήγε άλλος και της πήρε ένα αυτοκίνητο. Εμείς ψάχνουμε εδώ πέρα να βρούμε κανένα έτσι ωραίο, πιο αστείο παιδάκι να πάρουμε στους φίλους μας και ο άλλος πήγε με αυτοκίνητο. Ναι, ας πάρεις και ένα δίπλωμα οδήγησης. Πάντως φοβερό, μέχρι τα 52 και έτσι κι αλλιώς βέβαια αυτοί έχουν και ανθρώπους που οδηγούν και πάνε και έρχονται και τους πηγαίνουν από εδώ και τους πηγαίνουν από εκεί. Δηλαδή δεν είναι και τόσο δύσκολο να μην οδηγείς. Αλλά θα μου πεις και όλη τη ζωή δεν ήταν σε αυτή τη θέση Πενέλοπη Κρούς. Όπως και να έχει, θα το πάρει τώρα το δίπλωμα. Άντε με το καλό και σε καλή μεριά και το δωράκι, το αυτοκίνητο από τον κολλητό. Θα περάσουμε σε break. Πάμε σε break. Ερχόμαστε εμείς εδώ στο Μάρια 104,6. Μην φύγετε, διότι έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Και αυτό το καλό.

0: 5 και 60. Αλατίνη επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4 και 18. Γαλαξίας.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο My Radio 104,6 και μιλώντας για αυτοκίνητα λίγο πιο πριν, βλέπω εδώ έναν τύπο ο οποίος είχε μια Ferrari αυτός. Πρόσεξε τώρα, αυτός είχε μια Ferrari στην νοτιοδυτική Κίνα, εντάξει, και έφυγε για ένα επαγγελματικό ταξίδι, πάρκαρε την κόκκινη Ferrari του αξίας 3,5 εκατομμυρίων yuan, δηλαδή περίπου 500.000 ευρώ, σε έναν εξωτερικό χώρο, έτσι, και ένας γείτονας του είπε γυρνώντας, γιατί γύρισε και δει τα μάξι του με ζημιές, γρατζουνιές, με σπασμένο προφυλακτήρα, ότι όσο καιρό αυτός έλειπε, κάποια παιδιά έκαναν τσουλήθρα πάνω στη Ferrari του. Και έρχομαι και λέω τώρα εγώ, έχεις ένα μάξι τόσο ακριβό κτλ. Είναι δυνατόν να φύγεις σε επαγγελματικό ταξίδι και να αφήσεις το αυτοκίνητό σου έτσι έξω κάπου παρκαρισμένο, αυτό το αυτοκίνητο? Δηλαδή δεν το βάλεις σε ένα πάρκινγκ. Όχι ότι είναι ok που τα παιδιά κάνανε τσουλήθρα και δεν έχουν εκεί γονείς τα χρήματα να αποζημιώσουν, γιατί είναι μια ζημιά αρκετά μεγάλη. 10.000 ευρώ λέει είναι, 10.000 δολάρια είναι η ζημιά. Κάπως έψαξε αυτός να βρει κάτι φανοποιία κτλ. Λίγο πιο να μειώσει το κόστος, πήγε στα 4.000 ευρώ κτλ. Οι γονείς δεν έχουν να δώσουν και περισσότερα από 1.000 ευρώ σε αποζημίωση και σκέφτεται τώρα μήπως και εγώ κάνει μήνυς κτλ. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τα παιδιά να σκαρφαλώνουν στο καπό, να περπατούν στην οροφή, να κάθονται στο παρμπρίζ, να γλιστρούν πάνω στο τζάμι. Όλα αυτά έγιναν αυτοσχέδια τσουλήθρα το αυτοκίνητο. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα των γονιών σε σχέση με τα παιδιά και το κατά πόσο σέβονται την περιουσία των ξένων. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά βάλ' το και σε ένα πάρκινγκ τη Ferrari σου, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε τώρα άλλο μπορεί να συμβεί που δεν έχει να κάνει με κάτι τέτοιο. Αλλά τέτοιο αμάξι τα αφήνει εκτός πάρκινγκ. Τέλος πάντων, τώρα επειδή το διάβασα και αυτό. Απ' την άλλη, ναι, οι γονείς κάπως πρέπει, ας πούμε, με τα παιδιά να κάνουν λίγη δουλίτσα εκεί, λίγη δουλίτσα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με την καλύτερη ελληνική μουσική στο Μαρέντο 104,6. Ακούστε λοιπόν το επόμενο και θυμίζω τον αριθμό στο Viber για όλα σας τα μηνύματα 698 104 104 και 6.

0: φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Σημαίνει ατζέντα. Σημαίνει η Κατερίνα Μπούκα. Μας λέει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Το που σου κου μέσα στην πόλη. Την ακούμε με τεντωμένα τα αυτιά μας, διότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ λοιπόν η ατζέντα. Και ερχόμαστε αμέσως μετά.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή επιτέλους στα ημερολόγια. Ξεκινά και το θερινό βιβλιοστάσιο σήμερα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το οποίο θα διαρκέσει έως και Κυριακή 12 Ιουλίου. Συμμετέχουν πολύ αγαπημένοι εκδοτικοί οίκοι, ενώ στο πλαίσιο του βιβλιοστασίου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, συζητήσεις και αναγνώσεις. Αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε online. Σε κινηματογραφικά νέα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το μίνι αθηναϊκό φεστιβάλ ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι στον θερινό κινηματογράφο Ριβιέρα έως τις 15 Ιουλίου με ένα line-up κομψό και εκλεκτικό. Σε άλλα νέα, απόψε, Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Angelica Dusk παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό live στην αυλή της Γαλιάντρας στο Μεταξουργείο με τη συνοδεία της μπάντας της. Πρόκειται για 80s και 90s μουσικές στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο. Και για την επόμενη εβδομάδα βρισκόμαστε ήδη σε τελική ευθεία για το Eject Festival στο ΟΑΚΑ, 3η 14 Ιουλίου, με headliners τους Florence and the Machine, και μία ημέρα μετά, 4η 15 Ιουλίου, με την πολυαναμένη επιστροφή των The Cure στη χώρα μας. Αυτά από εμάς για σήμερα. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
1: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Με τι?
0: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
2: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
7: My Radio.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
16: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Εδώ είμαστε λοιπόν. My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 καθημερινά. Και καθημερινά είναι μαζί μας και η Κάριερ. Ό,τι έχει να κάνει με το κλίμα στο σπίτι μας. Δηλαδή, ψήξη, θέρμανση, εξαερισμό, όλα αυτά μπορεί να μας τα προσφέρει η Carrier, οι λύσεις Carrier που τις βλέπουμε σε σπίτια, τις βλέπουμε σε ξενοδοχεία, σε νοσοκομεία, σε σχολεία ή έχουν 100 χρόνια πλάς εμπειρία και ιστορία και καινοτομία στον κλιματισμό, διότι η Carrier εφήβρε ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό, ο Willis Carrier συγκεκριμένα, αν θέλετε όλη την ιστορία. Έχουμε πραγματικά μοντέλα και μια ποικιλία τεράστια για τις ανάγκες κάθε σπιτιού. Έχουμε τη δυνατότητα Wi-Fi για έναν απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας και πενταετή εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent. Οπότε νομίζω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το κλίμα στο σπίτι, τα προϊόντα Carrier είναι ό,τι καλύτερο, και αν δεν τα έχετε ανακαλύψει, ήρθε η ώρα οπωσδήποτε μετά από 100 χρόνια πλάς που βρίσκονται στην αγορά να τα ανακαλύψετε. Εμείς εδώ συνεχίζουμε μουσικά. Έχουμε τα δικά σας αγαπημένα. Μείνετε συντονισμένοι στο My Radio 104,6 για να φτιάξουμε ο ένας τη διάθεση του άλλου και να περάσουμε καλά.

0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.
1: Ο

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ελπίζουμε να περνάτε καλά όσο περνάμε και εμείς καλά. Γιατί μην νομίζετε και εμείς καθ' όλη τη διάρκεια τώρα που ακούτε μουσική εσείς, ακούμε και εμείς. Οπότε φτιάχνει και η δική μας διάθεση. Ελπίζουμε ακριβώς το ίδιο να συμβαίνει και με εσάς. Είστε εδώ συντονισμένοι φυσικά στο Μαρίαντο 104,6. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε αμέσως μετά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
4: Το Μέγα, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Μέγα Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Μέγα και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-0106-700.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.

Λοιπόν, και επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο έτσι μουντιάλ και οδεύουμε σιγά σιγά προς τον μεγάλο τελικό, διαβάζω εδώ ότι οι διοργανωτές θέλουν τον Justin Bieber να τραγουδήσει στο τελικό του μουντιάλ. Να τραγουδήσει στο πρώτο halftime show στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου μαζί με τη Μαντόνα, τη Σακίρα και BTS. Αυτό θα είναι καταπληκτικό. Η Σακίρα γενικά έχει αναλάβει μουσικά τα μουντιάλ με έναν τρόπο. Τη βλέπουμε δηλαδή στις ενάρξεις, τώρα στο φινάλε. Δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει τέτοια γιορτή σε φινάλε μουντιάλ. Έχει προγραμματιστεί ο τελικός για την Κυριακή 19 Ιουλίου και για αυτό το λόγο θέλουν τον Justin Bieber να δεχτεί αυτή την πρόταση για μια κοινή εμφάνιση με αυτούς που σας προείπα. Πολύ ωραίο θα είναι αυτό αν γίνει. Νομίζω ότι μετά την εμφάνιση του Justin Bieber στην Coachella, κάπως έτσι ξεκίνησε και όλη η σκέψη για τον τελικό του Μουντιάλ, γιατί ήταν ένα πολύ δυνατό live αυτό που έκανε ο Justin Bieber εκεί. Για να δούμε, αρχικά να δούμε ποιες δύο ομάδες θα παίξουν στο τελικό του Μουντιάλ. Και μετά θα δούμε και όλα τα γλέντια και τους χορούς και τα πανηγύρια. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε εμείς για λίγη ώρα ακόμα. Όπου να είναι, δίνουμε σκυτάλη σε Κατερίνα Μπούκα και Όλγα Τσαουσέλου. Παρόλα αυτά, έχουμε λίγη ακόμα καλή ελληνική μουσική, τουλάχιστον στο δικό μας, στη δική μας τη βάρδια, στο δικό μας το διοράκι. Οπότε για ακούστε και το επόμενο και ερχόμαστε.

0: Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε και αυτή την εβδομάδα. Ακολουθεί Σαββατοκύριακο που σημαίνει λίγος χρόνος για ξεκούραση. Εύχομαι να είναι ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, πολύ καλύτερο από ό,τι το περιμένατε. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε και Δευτέρα με το καλό, πρώτα Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί στις 9. Ακολουθούν ειδήσεις με Κατερίνα Μπούκα και φυσικά η Όλγα Τσαουσέλου μέχρι τη 1. Πολλά φιλιά από εμένα, γεια σας!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες. My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Εξελίξεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες σε σχέση με τις επιθέσεις με γκαζάκα στη Θεσσαλονίκη που στοίχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικίματα. Μία σύλληψη έγινε στα Χανιά και 2 στη Θεσσαλονίκη. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Σωκράτης Φάμελος, διευκρινίζοντας ότι δεν παραιτείται ούτε από βουλευτής ούτε από μέλος του κόμματος. Να μην αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ζητούν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας, ενώ περίπου 150 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες που ξέσπασαν εν μέσω πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Στις 13 Ιουλίου η πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά εξαιρετικά θετική η σημερινή ημέρα για συνεργασίες και σχέσεις. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική έως και το μεσημέρι, όπου αναμένεται οι νεφώσεις να πυκνώσουν με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου.
1: Best 103,1. Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολύ αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
3: Καζελμπόργκο.
4: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής Discount Mini Market. Coffee Berry Βενετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκι 34.
6: Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-2240-34, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
11: Η μουσική του σήμερα.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ζουζουφέστ 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
4: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
3: Εκεί είναι ο Σαράντης.
4: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
4: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
4: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
4: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα το παλιό νησάκι στο τέρμα Ευκαλύπτων αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
3: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
3: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
4: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
3: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
4: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
3: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
4: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
3: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
4: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Best 103,1.
1: Καζελιμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελιμπόργο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
11: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
14: Δηλαδή,
13: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρουνοπούλα στη σούβλα.
14: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
15: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
16: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
15: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
16: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
15: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
17: Γιώργο, πού χάθηκες?
18: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
17: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
18: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. θα ψωνίσω επώνυμα.
19: Τσέλιος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
20: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
21: Daily Couscous.

0: Daily Couscous στο φινάλε αυτής της εβδομάδας, 10 Ιουλίου, και είμαστε εδώ με Γιώργο Σαμπάνη. Ξεκινήσαμε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Σίμω κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένια Βίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Τελειώνει και αυτή η εβδομάδα.
0: Το λες έτσι με βαριά καρδιά.
1: Όχι, δεν το λέω. Κουρασμένη είμαι, ρε.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα ταξιδέψω πάλι, πάνω, θυμάμαι.
0: Πού θα πας?
1: Πάω στην Καβάλα.
0: Α, Καβάλα και φύγαμε.
1: Μπερδεύομαι, Καβάλα, Κοζάνη. Τα μπερδεύω τέλος πάντων. Καβάλα.
0: Καβάλα νομίζω πάω.
1: Ναι, Καβάλα πάω.
0: Το βράδυ έχετε συναυλία.
1: Το βράδυ έχουμε. Ναι. Τι να κάνουμε κι εμείς.
0: Τι να κάνετε κι εσείς, εργαζόμενο κορίτσι. Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι δίπλα σου.
1: Είναι και στην Καβάλα είναι.
0: Για να κάνει σωστή διατροφή. Για
1: αυτό
0: να αντέχεις. Γιατί μπορείς να πας να αγοράσεις τα φρέσκα σου, τα φρούτα. Τα ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί ρε παιδί μου, ότι συνήθως όταν τρώμε απ' έξω, τρώμε πιο πολύ junk.
1: Ναι, μαζί σου. Απλά για τη σωστή διατροφή που λες εσύ, δεν το πρέπει να ποτέ να βγει από το στόμα σου.
0: Γιατί δεν είμαι εγώ πολύ διατροφικός. Δεν είμαι εγώ. Είμαι ο μάστερ της διατροφής.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσα, δηλαδή, θα μπορούσα να είμαι ενδεχομένως και μιμ διατροφικό.
1: Πώς ορίστε, πώς το πες αυτό?
0: Μιμ διατροφικό.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, παιδιά.
0: Ένας Μασούτης λοιπόν είναι δίπλα σου για έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας για κάθε σογοράντα, μη βέσαι με πόντους.
1: Για κάθε παγωτό που παίρνεις.
0: Μην ξεχνάς αύριο που είναι Σάββατο, υπάρχει και ένα προϊόν.
1: Βέβαια.
0: Με τιμή πάτωμα.
1: Παιδιά,
0: γιατί γιορτάζεται 50 χρόνια ο Μασούτης. Επίσης, δεν θέλω να ξεχάσεις ότι κατεβάζοντας την εφαρμογή του Μασούτη, μπορείς να βρεις και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, να λάβεις την προσφορά της ημέρας, αλλά και μέσα από το διαδραστικό χάρτη που δεν πρέπει και αν βρεθείς να βρεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου. Υπεύθυνοι είμαστε, καρδιά μου και εγώ. Ένα δίωρο μουσικής ξεκινάει εδώ με τον Daily Couscous παρέα.

0: Λένα Ζευγαρά, θα. Ολοκλήρωνε το αγούδι από το Φίβο.
1: Καλά τα λέει η Λένα Ζευγαρά και καλά τα λέει και ο Φίβος και καλά τα λένε γενικότερα και μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, σκέφτομαι να ξέρεις.
0: Έλα, συγχαρητήρια.
1: Τώρα θα σφίγει το κινητό.
0: Συγχαρητήρια.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε τις εκπομπές μας.
0: Online αγοράς σου πλέον.
1: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι στο παρελθόν λέγαμε, ρε παιδί μου, θα πάω ένα Λονδίνο ή θα πάω μια Γαλλία, ξέρω εγώ, ή θα πάω ένα... θα μου πεις ότι είχαμε και Πασόκ, βέβαια. Τέλος πάντων, άλλο αυτό.
0: Ωραία χρόνια.
1: Τέλος πάντων, δεν ήθελα να καταλήξω και όμως. Που. Για να δροσιστώ. Mm. Τώρα, ούτε βόρεια δεν μπορείς να δροσιστείς πια. Με όλους αυτούς τους καύσονες που τους έχουν βρει εκεί πέρα που είναι και απροετοίμαστοι περισσότεροι, αν κάτσεις και το σκεφτείς.
0: Εννοείται οι άνθρωποι, μα δεν είναι. Πού να το φανταστούν.
1: Ναι.
0: Βλέπω και πολλά βίντεο που άνθρωποι περπατάνε στον δρόμο και οριακά λιώνουν και οι μπαντόφλες τους. Ή βάζουν πάνω στα σιδερένια αυτά από τα φρεάτη και τηγανίζουν αυγά.
1: Ενώ εμείς εδώ είμαστε συνδυσμένοι.
0: Όπως όμως και εμείς όταν έρθουν τα χιόνια και όλα αυτά, γονατίζουμε.
1: Κλείνουν
0: τα πάντα. Ενώ αυτή είναι η καθημερινότητά τους και οι βροχές και όλα αυτά.
1: Απλά σε εμάς δεν έρχονται τα χιόνια, κατάλαβες αυτό είναι το θέμα.
0: Ερχόντουσαν μέχρι πρόσφατα.
1: Πόσο πρόσφατα?
0: Μέχρι πριν 4 χρόνια, 5.
1: Τελευταίο χιονιά το θυμάμαι το 2000.
0: Στον κορονοϊό ήμασταν.
1: Ήμασταν λίγο μετά το 22.
0: Όχι, κορονοϊό. Ναι, εκεί. 22. Είχαμε ακόμα τα μεθεόρτια, να το πω έτσι.
1: Ναι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

ίδιο σώμα τενώνω, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Buy a restaurant and beach bar, creating memories. Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Είναι Αντίλικο Κούσου, είναι στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη ήμου κάθεται ακριβώ απέναντί μου και συνεχίζουμε λοιπόν και μιλάμε. Εν τω μεταξύ, λέμε και ότι λέμε το που ανοίξω το κινητό μου, έρχεται ο αλγόριθμο και μου σκάει Χριστούγεννο.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή, λέγαμε για χιόνια τώρα. Αυτό το πράγμα θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο με τον αλγόριθμο.
0: Μας ακούει. Μας ακούνε.
1: Άκου, το λέμε, αλλά εγώ το πιστεύω να ξέρεις.
0: Μα δεν είναι να το πιστεύεις. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Όταν μιλάς, ας πούμε, για μαλλιά.
1: Μαλιά,
0: και μετά
1: μαλιά.
0: Σου βγαίνει 850 πράγματα σε διαφημίσεις για μαλλιά. Δηλαδή, κάποια στιγμή, εγώ, ας πούμε, έψαχνα κάτι και έλεγα πω θέλω να βρω αυτό το ναι. Έπιπλο και μετά μου βγαίναν μόνο έπιπλα.
1: Ρε εσύ, έχω κάνει αυτό το τεστ όμως με το κινητό μου και του έλεγα συνέχεια Βερίκοκα. Και δεν μου εμφάνισε Βερίκοκα.
0: Μπορεί να μην υπάρχουν διαφημίσεις για Βερίκοκα. Τι να σου εμφανίσει.
1: Γιατί τόσο νόστιμα Βερίκοκα δεν έχουμε.
0: Μπορεί σε λίγο τώρα σου βγάλει μαρμελάδες για Βερίκοκα. Δεν ξέρεις. Σαφάρι, Real Need και ερχόμαστε.

0: Πες μου ότι σου χρωστάω. Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Ένα αντίλικο που είναι στην παρέα σου. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είμαστε εδώ. Πρώτο πυλόν για ένα σουκού. Ξέρεις, τώρα πλέον και τα σουκού προσπαθείς να κάνεις κάποιες μικρές αποδράσεις. Γιατί μας έχει χτυπήσει λίγο.
1: Οι οποίες σου βγαίνουν από τη μύτη, βέβαια, οι αποδράσεις. Γιατί η κίνηση και μόνο που έχει για να κάνεις αυτές τις αποδράσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν το αποφασίσεις, θα πρέπει να ξυπνήσεις αχάραγα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και να γυρίσεις ή πολύ νωρίς την Κυριακή ή να περιμένεις το βράδυ.
1: Ναι, παιδιά, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, δεν παλεύεται.
0: Δεν είναι βιώσιμο. Όπως και στις συναυλίες πια, εγώ φεύγω πριν τελειώσουν. Γιατί αλλιώς στριμώχνεσαι και χάνεις ένα δύο από τη ζωή σου.
1: Και εγώ αυτό έκανα και στο, πώς το λένε, στα Ημισκούμπρια, ας πούμε, που το τελευταίο τραγούδι που είπαν ήταν δισκοτέκ, που το περιμένανε όλοι πώς και πώς. Με το που βάζει την νότα, γιατί ξέρετε είναι το τελευταίο τραγούδι, με το που βάζει την πρώτη νότα, τρέχαμε να πάμε στο αυτοκίνητο. Ναι. Μέσα γινόταν
0: αλλαγμός.
1: Νερού, αλλαγμός κανονικά. Αλλά εμείς τρέχαμε γιατί δεν μπορούσαμε να ξαναζήσουμε.
0: Ήταν εκεί να ζήσουμε, οπότε δεν συναντηθήκατε ποτέ, βέβαια, γιατί γινόταν ένας χαμός στην Πλατεία Νερού εκείνη
1: την μέρα. Φαντάζομαι ότι βγήκα κάποια στιγμή, γιατί εμείς ήμασταν στα.
0: Σε ένα χορηγικό.
1: Σε ένα χορηγικό, τέλος πάντων. Βγαίνω κάτω για να βρω τα αδέρφια μου. Παναγιώτη, τι πέρασα για να βρω τα αδέρφια μου. Μου πάει το μυαλό σου. Μάλιστα. Δηλαδή, μου στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο και πήγαινα βάση με τις συντεταγμένες, με τα. Λες και έψαχνα στο χάρτη το 1980 που ψάχνει μάνα μου να βρει την οδό. Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Να μ' αγαπάς, δες που να πάνε δει.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Ένα daily κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, Παρασκευή.
1: Παρασκευούλα. Πολύ ωραία Παρασκευούλα, παιδιά.
0: Ζεστή, ζεστή.
1: Ζεστή, ζεστή, δεν λες τίποτα. Πάντως να

0: Πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε παράπονο. Δηλαδή, σκεφτόμουν τώρα, λέγαμε για τις συναυλίες και εδώ στην Αθήνα, αλλά και στα Πέριξ που γίνονται διάφορα έτσι φεστιβάλ. Ωραία φεστιβάλ μέσα στο δάσος, με καλλιτέχνες που πηγαίνουν εκεί πέρα, που στείλουν και τις σκηνές τους κιόλας. Έβλεπα πολύ πρόσφατα ένα, δεν θυμάμαι το ακριβώς που ήταν για να σου πω και την αλήθεια μου. Για το Τσούλα Φέστιβαλ που εμφανιζόταν τις προάλλες, που το λέγαμε Τσούλα, Τσούλα, Τσούλα, όταν λέγαμε να παρακολουθούν. Τσουπ, διαφημίσεις για το Τσούλα Φέστιβαλ. Πού γίνεται το Τσούλα Φέστιβαλ, βέβαια. Το ξέχασα.
1: Είναι στην Αστυπάλαια. Η παραδοσιακή του στολή λέγεται Τσούλα.
0: Μπράβο.
1: Είναι δίπλα μας, γι' αυτό το ξέρω.
0: Η Αστυπάλαια δεν πιστεύω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Από το λιμάνι της Αιγιάλης φεύγουν καράβια και πάνε στην Αστυπάλαια. Νομίζω τρεις φορές την εβδομάδα, αν δεν θυμάμαι καλά.
0: Είναι απόσταση μεγάλη.
1: Είναι νομίζω μια μισή ώρα. Με απλό
0: μεγάλη καράβι. Νησί και η Αστυπάλαια, εν τω μεταξύ.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Η μητέρα μου είχε πάει.
0: Καλά, το έβλεπα από το. Παρένθεση τώρα, περνάμε το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά το έβλεπα από το. Από το χάρτη, γιατί λέω πάμε στην Αστυπάλαια. Και καλά.
1: Απλά δεν ξέρω πόσο πυκνοκατοικημένο είναι.
0: Δεν είναι πυκνοκατοικημένο, αλλά.
1: Όπως και ο Μοργός, είναι μεγάλο νησί, αλλά δεν είναι πυκνοκατοικημένο.
0: Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό όλοι νομίζουμε και το έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μικρά νησιά. Ενώ στην ουσία είναι μεγάλα νησιά.
1: Κοίτα, δεν είναι Κινάξος που είναι τεράστιο. Ή η Κρήτη που είναι επίσης τεράστιο.
0: Είναι, πες να την πλησιάζει.
1: Όχι. Δεν είναι. Η Αστυπάλαια βέβαια ανήκει στα Δωδεκάνησα, οπότε δεν είναι στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων που ξέρω καλά,
0: ναι.
1: Να σου πω, γιατί ανήκουμε και εμείς εκεί, ενώ η Αμοργός. Αλλά ναι.
0: Ναι, κάτσε. Όχι, έχεις δίκιο, δεν είναι σαν την άλλη. Ναι. Όχι, είναι αξίζει πολύ πιο μεγάλη.
1: Εντάξει, καλά.
0: Αλλά δεν τη λες τώρα και τόσο δούλικια.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
2: Και μπας και καρ, Bus Car Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
4: Σταγόνα από κοκτέιλ, μια νότα από μακρινές μουσικές, μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
5: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση, είναι φως, είναι ταξίδι.
4: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
5: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλισσό. Πορτατίφ μπαρ, γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
6: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
7: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Ένας μαζούτσος είναι στην παρέα μας. Ξέρετε τι είπα τώρα. Κοιτούσα, γιατί το κάνω πάντα αυτό με τους χάρτες, με αρέσει και τα όπου και τι. Και βλέπω ότι έχει ένα νησάκι που λέγεται Κουνούπι. Αλλά γράφει το μαγκρογιώτα όμως. Είναι η Κουνούπι. Τα κουνούπια δεν υπάρχουν, είναι η Κουνούπι. Ο Κόνοπς, η Κουνούπι. Τέλος πάντων, εδώ ένας μαζούτσος.
0: Πολλά είναι η Κουνούπι.
1: Κουνούπι λέει, παιδί μου, εκείνο το όνομα.
0: Γιατί έβαλε τόνο.
1: Ναι, Κουνούπι. Με ομικρονιώτα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση κουνούπια δεν έχει στο μασούτι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εκεί μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος και όχι τσιμπημένος. Και όχι τσιμπημένος, όχι μόνο τσιμπημένος από το κουνούπι, και στις τιμές όχι τσιμπημένος. Καλά.
0: Εντάξει.
1: Ελάβε τώρα. Άμα φτάσουμε Αύγουστο, πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κανονικά. Εκεί που δεν θα συναντήσετε ποτέ πρόβλημα, εννοείται ότι είναι στο μασούτι. Μασούτι θα το πούμε, βιολογικές επιλογές και Mr. Grand, τα προϊόντα ειδικής ετικέτας, αυτά επιλέγετε.
0: Καλύτερη ποιότητα, καλύτερες τιμές.
1: Και διπλάσει πόντι στη μάσκα.
0: Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε ολοκένουργιο τραγούδι από ΡΑΚ, Παλώμα. Μπορείς να απολαύσεις και την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε στο βίντεο στο κανάλι του Daily Couscous. Κάνε το hype, κάνε το like, κάνε το share. Γιατί όχι, φίλοι είμαστε, ελάτε να το διαδώσουμε όλο αυτό. Παλώμα λοιπόν και ΡΑΚ, και επιστρέφουμε με ένα Daily Throwback.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, κάνετε τα follow, τα like, στηρίζετε και εμάς, γιατί είμαστε μια οικογένεια πλέον. Είμαστε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Είμαστε.
0: Και. Ηλένη.
1: Κοίτα, θα σε πάω στο 2004. Γυναίκα είναι η καλλιτέχνηδα. Ο συνθέτης, ο στιχουργός είναι, η στιχουργός είναι η Λίλια Δήμητρα Κουπούλου και ο συνθέτης είναι ο Δημήτρης Κοριαλάς.
0: Του πότε είπες είναι αυτό?
1: Του 4.
0: Του 4 και είναι γυναίκα η
1: ερμηνεύτρια. Ναι.
0: Μάλιστα, για συνέχισε.
1: Τώρα, είναι η ανάσα σου.
0: Είναι η ανάσα σου, ανάσα μου. Η Ευρυδίκη είναι, ναι. Στο ίδιο βαγόνι.
1: Πίστευα ότι για κάποιο λόγο δεν θα το βρεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό το τέτοιο. Αλλά το κουπλέ.
0: Κι ας λένε πως σε τούτη τη ζωή.
1: Το λένε όσοι ζωή.
0: Μόνοι ερχόμαστε και φεύγουμε πιο μόνοι. Εγώ υπάρχω γιατί ζεις κι εσύ. Κι όταν φύγεις θα με βρεις στο ίδιο το βαγόνι. Είδες?
1: Μπράβο.
0: Γιατί νόμιζε ότι το ξέρω όμως?
1: Γιατί εγώ το κουπλέ, ας πούμε, το είχα. Ξέρεις.
0: Εγώ ξέρεις τι, επειδή όταν ήμουν μικρός
1: έγραφα
0: πολλούς στίχους.
1: Έγραφα στίχους.
0: Και ακόμα γράφω. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες.
1: Γιατί δεν λες ποιοι καλλιτέχνες έχουν στίχους σου?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε
1: σε
0: να
1: ακούσουμε
0: στο ίδιο το βαγόνι. Στο ίδιο το βαγόνι, Ευρυδίκη.

0: Αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή, αυτό είναι το υποσυνείδητο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Παρασκευή λοιπόν. Είναι λίγο τα νεύρα μας τεντωμένα. Είναι λίγο να πεις ότι έχουμε και την κούραση όλης της εβδομάδας. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε ένα χαμόγελο. Έχετε ένα Σαββατοκύριακο. Κάποιοι θα ξεκουραστούν. Κάποιοι δυστυχώς μπορεί οι συνθήκες να τα έχουν φέρει όμως.
1: Ναι,
0: γιατί να σου πω όμως κάτι. Αν έχεις πάρει δύο ρεπό μέσα στη βδομάδα,
1: ναι,
0: έχεις λίγο πιο ξεκούραστο από έναν άνθρωπο που δουλεύει 5 μέρες συνεχόμενα.
1: Θα σου μιλήσω εγώ που δουλεύω 7.
0: Θα σου μιλήσω εγώ που δουλεύω 24-7.
1: Κοίταξε να δεις, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι σίγουρα χρειάζεται. Και το σώμα χρειάζεται δηλαδή 2 μέρες για να αποφορτιστεί, όχι μόνο το μυαλό. Και
0: νομίζω ότι το μυαλό χρειάζεται περισσότερο. Γιατί
1: καλά,
0: αν το μυαλό δεν το αποφορτιστεί, πάθεις ένα burnout.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή, τις προάλλες με πήρε η κουμπάρα μου να με ρωτάει τι είναι κάτι το οποίο το έχει δουλέψει 15 φορές. Και της λέω, τι εννοείς? Μου λέγεται αρχικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέω, είναι αυτό, αυτό. Και μου λέει, κλείσε, Παναγιώτη, κλείσε.
1: Ξέρω.
0: Και την παίρνω μετά και της λέω,
1: είσαι
0: καλά. Το δουλεύεις, μου λέει, άστο, μου λέει, για να καταλάβεις την κατάστασή μου.
1: Φανταστείτε τώρα. Τέλος πάντων.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απερατοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή. Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημερό εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένε Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, είμαστε ακριβώ απέναντι μου. Δεν έχουμε κάψει μόνο εμεί φλάτζα και εσεί έχετε κάψει φλάτζα από ό,τι βλέπω. Αυτά που μα θέλετε.
0: Φινάλε εβδομάδα, εδώ είμαστε. Λυγικό. Ψάχνουμε τρόπου να δροσιστούμε. Ψάχνουμε τρόπου να κάνουμε μια μικρή απόδραση. Έστω και στο μυαλό μα. Ξέρει, πολλέ φορέ βέβαια οι αποδράσει, επειδή μιλήσαμε πριν και για την κίνηση, ναι, και για όλα αυτά, είναι λίγο πιο κουραστικέ.
1: Ταλέπα είναι.
0: Ναι, πρέπει λίγο να βρούμε τον τρόπο.
1: Ναι, τι.
0: Να ξεκουραζόμαστε. Να μου πεις να κάθεσαι ένα σπίτι σου μόνος σου και αυτό είναι.
1: Κάποιες φορές όταν είσαι σε έναν μόνιμο πανικό
0: και προτιμώ
1: και
0: εγώ.
1: Εκτός, αν με ρωτάς, και εγώ το προτιμώ. Δηλαδή από το να μου πεις πάμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε μπάνιο Παρασκευή, Σάββατο και σκέφτομαι να σηκώσουμε πράγματα, να κάνουμε αυτό, να αφήσουμε το σπίτι, να κολλήσουμε. Δηλαδή όλα αυτά μου φαίνονται ένα βουνό. Ναι, τη δεδομένη στιγμή που θα είσαι μπροστά στο νερό είναι μαγικά. Και αλλά όλο το υπόλοιπο.
0: Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που μπορεί, ας πούμε, ένα Σαββατοκύριακο να μην σπίτι, να μην κάνω τίποτα και είναι σαν να πέρασε το τύπο. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, στην Αμοργό, όταν είμαι, που κάνω 850 πράγματα. Όχι όμως δουλειά. Κάνω 850 πράγματα. Δεν κουράζομαι τόσο όσο κουράζομαι.
1: Είναι ρε σπανίδι.
0: Και κουράζομαι που. Ίσως γιατί φεύγει. Τις πρώτες μέρες είμαι ένα ράνταλο, να ξέρεις. Δηλαδή,
1: σίγουρα. Καταρχάς, γιατί... λογικά θα θες να κοιμάσαι και πολλές ώρες, φαντάζομαι.
0: Εκεί είναι διαφορετικός ο ύπνος.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είναι και στο μυαλό μου.
1: Σίγουρα είναι πιο ποιοτικός.
0: Καλά, εκεί δεν έχω και καλό στρώμα και σηκώνομαι σαν τον
1: Τρανσφόρμερ.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Σε αυτό πρέπει να επενδύσεις, Παναγιώτη. Πρέπει να πάρεις ένα καλό στρώμα. Δηλαδή, αν έχεις αυτό και έχεις και το κλίμα της Αμοργού, δεν θες κάτι άλλο. Μετά κοιμάσαι σαν πουλάκι.
0: Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Ναι. Τι φώνες, Αλκατράς.
2: Δεν με φοβάμαι.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το φινάλε. Η Παρασκευή γενικότερα είναι μια μέρα που την περιμένουμε πάρα πολύ. Και όταν φτάνει, δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Πώς λέει και η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Μάλλον δεν είναι ότι δεν θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Όταν όμως έρχεται. Λένε αυτό, δεν έχει δει αυτό που λένε ότι μετά τα 30.
0: Ο νους μου είναι πρόθυμο στο σώμα, ασθενή.
1: Ναι, και μετά τα 30 είμαι πάρα πολύ καλό στο να ακυρώνω ό,τι έχω κανονίσει.
0: Εγώ, ναι. Εγώ επίσης, επειδή πολλοί φίλοι μου, ευτυχώς για αυτούς, έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και διάθεση και γενικότερα άλλα πράγματα. Με παίρνουν και μου λένε να κάνουμε αυτό. Λέω να το δούμε πιο μετά, γιατί δεν μου αρέσει να ακυρώνω. Λέω να το δούμε λίγο πιο μετά, παιδιά, γιατί έχω 1, 2, 3.
1: Φυσικά.
0: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είμαι. Σου λέω την πάσα αλήθεια. Ή με παίρνουν και μου λένε μα είπε να δούμε για πιο μετά. Τελικά θα ισχύσει. Πολλές φορές πιέζω τον εαυτό μου να το κάνω. Να το κάνω, θα σου πω όμως. Για να μην κάθομαι μέσα σε ένα σπίτι, να αλλάζω λίγο παραστάσεις.
1: Ξέρεις, το καταλαβαίνω εν μέρει, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν τους καταλαβαίνω καθόλου. Που ρε παιδί μου, βλέπουν ότι πιέζεσαι, ας πούμε, ή ότι ζορίζεσαι.
0: Ναι,
1: ότι...
0: δεν τους νοιάζει.
1: Και δεν τους νοιάζει και δεν σε βγάζουν από τη δύσκολη θέση.
0: Αυτή είναι η Ελένη.

0: απόφασή σου. Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Εμείς Δευτέρα θα είμαστε εδώ ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια, να περάσετε φανταστικά. Εμείς ανανεώσουμε το ροντεβουδάκι μας για τη Δευτέρα.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια σας.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, ε9, σκάφος, μαγαζί.
3: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
2: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
3: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
2: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
3: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
2: Θα τον βρεις Κοδλικτόνο 49 στη Ρόδο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
2: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι, εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά. Shine bright like a
3: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
5: Καζέλι Μπόργκο.
3: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλι Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
6: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
8: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
7: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
8: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
7: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισό.
8: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22 410 90 525.
7: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
8: Μπορείς να αντισταθείς.
9: Εγώ που λες είμαι Μερακλής.
6: Δηλαδή?
9: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου. Να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι. Να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα, εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22 411 126 33, 22 411 126 34.
7: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Best 103,1, τελευταίο 2ωρο. Για αυτήν εδώ την εβδομάδα, επιτέλους Παρασκευή, η αγαπημένη μας μέρα, γιατί ξέρεις ότι τελειώνει η εβδομάδα μουσικά. Έρχεται Σαββατοκύριακο και εμείς το προετοιμάζουμε σίγουρα από σήμερα εδώ στον νούμερο 1 σταθμό για τις επιτυχίες. Από τώρα μέχρι και τις 4 για 120 λεπτά, όπως συνηθίζουμε στα μεσημέρια μας, η καλύτερη παρέα στο μεσημέρι αυτό εδώ στον Best 103,1 Παρασκευή και φύγαμε για Σαββατοκύριακο.

0: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ στο ραδιόφωνο σου. Άλλο ένα μεσημέρι παρέα αυτό της Παρασκευής, εδώ στον καλύτερο της πόλης. Ακούς Best και εννοείται πως είσαι στο σωστό mood. Σε λίγο θα πάμε στο break των 2:30. Θα επιστρέψουμε περισσότερα στο επιτέλους Παρασκευή εδώ στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
3: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικό χυμός πορτοκάλι ρέα 1 λίτρο μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερολ απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
7: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
6: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
7: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
8: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Αμέσως τώρα.
11: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
11: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
12: Διαφημιστικά μηνύματα τέλος, επιστροφή στις επιτυχίες, στο επιτέλους Παρασκευή, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όπου και αν βρίσκεσαι, το μόνο σίγουρο είναι το ακούς Best 103,1 και πολύ καλά κάνεις. Μέχρι και τις 4 τα μηνύματά σας εννοείται στο Viber. Παιδιά, στο 697-031-1031. Εκεί τα λέμε και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Και μέσα από το Instagram, από τον λογαριασμό του Best και από τον δικό μου φυσικά τον προσωπικό, εννοείται πως τα περιμένω και είναι καλοδεχούμενα.
0: Best 103,1. Ο λόγος για να ακούς ραδιόφωνο.

0: Best 103,1.
1: Άδειο κρεβάτι, το επόμενο τραγούδι λέγεται.

Καλή μουσική και καλή διάθεση σημαίνει Best 103,1 λίγο πριν από τις 3. Άλλο ένα στα προτινόμενα αυτής εδώ της Παρασκευής στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σε λίγο διαφημιστικά μηνύματα, άλλη μια βόλτα στην αγορά του νησιού. Θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά, τα τελευταία στο Επιτέλους Παρασκευή.

Όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μην

0: Best 103,1.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
4: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
6: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
7: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
8: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
9: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
10: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
14: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
13: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
14: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
13: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
14: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
13: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
14: Από το 2008 τρώμε μαζί.
15: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22 41 02 3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
16: I want you to get together.
17: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
18: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
17: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
18: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
19: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
20: Acteon Classic.
19: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
21: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30.
22: Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
23: Με mega hits που σαρώνουν.
22: Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιο Πολύο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34.
24: Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
25: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
26: Δηλαδή,
25: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
26: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
27: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
26: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
27: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
26: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
27: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
28: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
29: Μήπως βλέπετε και στις...
0: Στεφάνη!
2: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
0: Το Γιώργο! Το Γιώργο τον βλέπετε!
2: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
0: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά!
2: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
0: Είστε σίγουρα medium.
3: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
4: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
20: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
20: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
28: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Βέστε 103,1. Το μεσημέρι παίζει πολύ δυνατά εδώ, πόσο μάλλον αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής. Καλησπέρα στους καινούριους της παρέας, στους φίλους και τις φίλες οδηγούς, εννοείται δεν τους ξεχνάω ποτέ, και μέσα από το www.bestfm1031.gr μας ακούτε διαδικτυακά, και φυσικά δεν ξεχνάμε και την εφαρμογή του σταθμού με την οποία μας έχετε μαζί σας στο τσεπάκι που λένε, και εννοείται παντού. Σε λίγο break, αυτό τον 3:30 θα επιστρέψω για την τελική ευθεία.

0: Best 103,1.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
3: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
4: Καζέλη Μπόργκο.
5: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλη Μπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
6: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
7: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
8: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
9: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
8: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
9: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
8: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
9: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
8: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
9: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
8: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
9: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
8: Κάτι παραπάνω από κάβα.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: καλύτερη παρέα στο μεσημέρι σου είναι ο Best 103,1. Ήρθε η ώρα όμως να σας αφήσω στην Αθηνά Κλίμη για να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής με Be Viral. Έρχεται η Αθηνά για να μείνει στην παρέα αυτή μέχρι τις 6. Εμείς τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα για μια νέα εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή παρέα που κάναμε εδώ στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει παντού.

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
2: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
5: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
4: Εκεί είναι ο Σαράντης.
5: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
5: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
5: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
5: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
0: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
0: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
0: Τόνος φιλέτο νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
0: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική με όλα τα viral θέματα. Και όχι μόνο, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

πολλά τα συναυλιακά, πολλά τα βίντεο που τρεντάνουν στο TikTok αυτές τις μέρες, αλλά και τα βίντεο clips. Πάμε να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και η Ελένη Φουρέιρα έδωσε ένα show, παιδιά, στο θέατρο και στη Θεσσαλονίκη, που πραγματικά τα έσπασε στα social media. Και λόγω outfits και λόγω χορού φυσικά. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σχεδόν για 2 ώρες για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και άλλα πολλά. Και φυσικά, γιατί, παιδιά, το Jackie O είναι το επόμενο hit του καλοκαιριού.

την Νατάσα από Φίλιου, παιδιά. Μία λέξη, μία ιστορία. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και σας κάνει εντύπωση που μιλάω για Αποφίλιου εδώ πέρα στην εκπομπή μας, γιατί όχι, βρε παιδιά. Επειδή θεωρείται έντεχνη, καλλιτέχνητα, εμείς βάζουμε ταμπέλες, παιδιά. Και αυτά βλέπω στα social media και συγχύζομαι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και το Όλα Τέλεια της Νατάσας Αποφίλιου, παιδιά, έχει τρεντάρει πριν καν κυκλοφορήσει. Κυκλοφόρησε σήμερα, παιδιά, το βίντεο κλιπ. Σήμερα βασικά, χθες, βλακίες σας λέω. Χθες, παιδιά, κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ. Αλλά το teaser είχε ξεκινήσει εδώ και 4 μέρες να πέσει στα social media και πραγματικά να κάνει παταγό. Μείνετε στην παρέα μας και φυσικά στείλτε μου τα μηνύματά σας για να μου πείτε γνώμη εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Shine bright like a diamond.
4: Κοσμηματοπολείο Βεργωτής.
3: Shine bright like a diamond.
4: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
6: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
10: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
9: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
10: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
9: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
10: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
9: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
10: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
9: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
10: Τηλέφωνο 22410-75-765. Το κελάρι του Κώστα.
9: Κάτι παραπάνω από κάβα.
11: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
6: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
14: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
13: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
14: Το Γιώργο τον βλέπετε?
13: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
14: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
13: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
14: Είστε σίγουρα medium?
15: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
16: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
0: B-Viral Radio Show.

Όλα τα τρέντς, πολλές επιτυχίες και η μάνα του 1980-1990 τρεντάρει στα social media και δικαίως, παιδιά, θα έλεγε κανένας, γιατί μιλάμε για μια περσόνα του Βαγγέλη Κυπαρίση που πραγματικά έχει κάνει χαμό. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους και αν δεν ξέρεις γιατί πράγμα μιλάω, πάτα μάνα 1980 στο TikTok και θα σου βγει, πίστεψέ με.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, θυμίζουμε παιδιά ότι παιδιά έρχεται Σαββατοκύριακο. Παιδιά, ότι παιδιά τέλεια τα έχει πάει η Αθηνά η κλίμη, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Αθηνά κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περνάμε λοιπόν σιγά-σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και φυσικά πολλές επιτυχίες εδώ.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
4: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
5: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
4: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
5: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
4: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
5: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
4: Θα τον βρεις Κοδρικτόνος 49 στη Ρόδο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
4: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
6: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
7: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
8: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
7: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
8: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
5: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
9: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
11: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
12: Δηλαδή?
11: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
13: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
14: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
13: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
14: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
13: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
15: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για μία ωρίτσα ακόμα γεμάτη μουσική. Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολύ το σουσού, παιδιά, που έχει πέσει εδώ πέρα στην ελληνική τηλεόραση αυτές τις μέρες. Γιατί, παιδιά, γίνονται μεταγραφές φωτιά. Βλέπω εδώ πέρα συζητήσεις Δημήτρου Ογκαρέζου και Νόρα Σκαούρη για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Έτσι διαβάζω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα παιδιά. Και άλλο ένα θέμα που τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες, χωρίς παιδιά καν να εκκλησιάζει, είναι το κομμάτι Eurovision. Δεν έχουμε θέματα και τρεντάρουν αυτά, τι να πω. Τρεντάρει πάρα πολύ πάντως στα social media. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι ετοιμάζονται σιγά σιγά οι καταθέσεις σε περίπτωση που γίνει Sing for Greece. Είδαμε το τύπη Χάρη Σάβα σε συνέντευξη που έδωσε στο MAD για το ότι θα καταθέσει τραγούδι. Μαθαίνω ότι θα καταθέσουν και άλλες δύο καλλιτέχνητες, έτσι πολύ γνωστές νέες κοπέλες. Έχουμε γενικά σούσουρο, που λέει και Ανδρομάχη. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απερατοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
7: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
6: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
7: Το Γιώργο τον βλέπετε?
6: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
7: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
6: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
7: Είστε σίγουρα medium?
8: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
9: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022-378.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
6: ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
11: Be Viral Radio Show.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, viral έχει γίνει η Kate Hudson, παιδιά, αυτήν την εβδομάδα για τις διακοπές της. Και άδω για το γεγονός ότι η ίδια τραγούδησε ένα τραγούδι που βγάλε από το κεφάλι της με κιθάρα, μιλώντας έτσι για προϊόντα που αγαπάει. Γενικότερα για το κορμί, για το πόδι, για όλα έγινε viral το κορίτσι. Αχ, και θυμήθηκα, παιδιά, το How to Lose a Guy in 10 Days. Μια ταινία, παιδιά, που είδα και πριν λίγες μέρες εγώ εντωμεταξύ, τυχαία πάντα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω και παιδιά, σκεφτόμαστε Σαββατοκύριακο και διακοπές, τίποτα άλλο.

0: αλήθεια τώρα.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Άθηνα Κλίμηταν στην παρέα σας. Καλό σουκού σε όλους. Με ήλιο, με ζέστη, παιδιά, όμως πάντα και με το αντιλιακό σας και με ωραίες θάλασσες. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα και μέχρι τότε ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
2: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
3: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
4: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
5: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
5: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
4: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Από το 2008 τρώμε μαζί.
6: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410 34181.
8: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410 56 240. Λιμανάκι, εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
9: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
11: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
12: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
13: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
14: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
15: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
16: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
17: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
18: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
23: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
22: Η ίδια.
23: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
0: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
23: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
0: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
23: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
0: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
23: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
0: Μπορείς να αντισταθείς.
1: Lasciatemi cantare.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9:30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκη. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
24: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
25: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
26: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
27: Best 103,1.

0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Την ενέργεια της πρωτέργεια.
1: Μου λέγαν όλοι, μην πας μπροστά.

Θεός μας φύλαξε και δεν γίναμε τίποτα σεξ σύμβολες να μας έχουν σήμερα όλα τα site, ε. Θεός μας φύλαξε. Εμείς εδώ 104,6 My Radio είμαστε στη Ζαρύφη στο Πανηγύρι. Το λέω για τη Σαρλίζ Θερόν. Έχει γίνει, λέει, μεγάλο μαναφούκι με τη Σαρλίζα τη Θερόνα, γιατί οι θαυμαστές της, λέει, ανησυχούν. Σαρλίζ Θερόν ανησυχούν οι θαυμαστές της μετά την εμφάνιση της στο κόκκινο χαλί της Οδύσσιας στο Παρίσι. Είναι, λέει, σκελετός. Η αδυνατισμένη σιλουέτα της τράβηξε την προσοχή. Τώρα, οριακό το βρίσκω το σχολιάκι εδώ πέρα. Οριακό το βρίσκω, εννοώ στο κομμάτι αυτοδιάθεσης και γενικότερα το κομμάτι μεζούρας. Γιατί το πάχνεις και τα δυνάτησες το, όταν έχει χρειά, πώς να πω, μομφής. Γιατί έχει και τέτοια χρειά. Για μένα είναι το ίδιο άσχημο. Όντως η εικόνα της γυναίκας είναι εντελώς αλλαγμένη και φανερά αδυνατισμένη. Αλλά οκ, παιδιά μου. Τώρα, την υγεία του άλλου, δεν μπορείς να την ξέρεις και να την μετρήσεις ανάλογα με τα κιλά του. Αλήθεια σας λέω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ναι, παίζουν ρόλο, ας πούμε, η αύξηση των κιλών σε σχέση με την υγεία. Φυσικά είναι ένας παράγοντας που την επιβαρύνει. Ή μια πολύ αδύνατη σιλουέτα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Φυσικά, φυσικά. Όμως το πώς είναι κλινικά ένας άνθρωπος, δεν μπορείτε να λες τον άλλο ανησυχώ για την υγεία σου. Γιατί δεν κάνουμε εμείς μέτρηση. Τι να πω, δεν κάνουμε εξέταση αίματος, ούτε την περνάμε από ουρό καλλιέργεια. Κατάλαβες τι γίνεται εκεί έξω. Και δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά, έτσι ψάχνοντας, το ψάξει ο καθένας μέσα μας, είναι η δική μας ευχαρίστηση στο να επισημάνουμε κάτι που τον άλλο, ας πούμε, είναι μομφή για τον άλλο ουσιαστικά, ή είναι πραγματική και ανησυχία και ενδιαφέρον.

Τι λέτε κι εσείς εκεί έξω, θέλετε να κάνουμε μια συμφωνία, να μην λέμε στον ένα και στον άλλο πώς είναι και πώς πρέπει να είναι? Θέλετε? Θέλετε. Δεν θέλετε, δεν πειράζει. Και να πείτε την αποψούλα σας, δεν ξέρει και πώς θα την πάρει ο άλλος και θα την λάβει υπόψη. Λοιπόν, ας αφήσω αυτά και ας πάω στα κεφάτα, γιατί οι Flex Car και οι Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops 10 με 12 Ιουλίου. Ξεκινάει σήμερα και τελειώνει στις 12 Ιουλίου. Η παραλία, να πούμε, της Παρκιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια. Και βέβαια όλα αυτά παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδα αιμοκάθαρση στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί στην προσπάθεια Πεζό, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Φυσικά και περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr.

έχει καταλάβει κανείς εδώ από τον 104,6 My Radio που ακούει τώρα και τζαρίφει στο πανηγύρι τι γίνεται με το AI, το Meta, το Zuckerberg και γενικότερα όλη αυτή την κατάσταση? Εδώ τώρα διαβάζω ολόκληρα άρθρα Instagram πώς να μπλοκάρετε τη Meta από το να χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες σας για το AI της. Στο Zappi το διαβάζω, το γράφει ο Τάσος ο Σαλονικός. Όχι Σαλονικιός, ο Τάσος ο Σαλονικός. Συνεχίζει, λέει, η Meta την επιθετική της αντεπίθεση στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που διαβάζω είναι ότι έχει 30 νέα εφέ για τα stories και preview σε πραγματικό χρόνο. Καλά, εντάξει, εγώ μέχρι να τα καταλάβω αυτά, αντεγιά. Το μεγάλο αγκάθι τώρα, οι φωτογραφίες σου γίνονται αυτόματα AI remixes. Δηλαδή, αν στο Instagram έχεις ένα ανοιχτό προφίλ, οποιοδήποτε άγνωστος χρήστης στο ίντερνετ μπορεί να ανοίξει το Meta AI, να γράψει ένα prompt της επιλογής του και να κάνει tag το δικό σας username. Θα το τραβήξει αμέσως, λέει, Meta τις δημόσιες φωτογραφίες σας και θα δημιουργήσει μια ολοκένουργια εικόνα βασισμένη αποκλειστικά στη δική σας εμφάνιση και στα χαρακτηριστικά του προσώπου σας. Όπα, όπα, όπα, όπα. Μαρκό, Τζουγκεμπέρκ. Κάτσε τώρα, ρε φίλε. Εδώ τώρα εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Και αν ένα τρελό δει εμένα και πει να, α τη στρουφίξω μια φωτογραφία να την κάνω όπως θέλω. Τι είναι αυτό τώρα? Γιατί πρέπει και λοιπόν τώρα να το κάνουμε και να τον μπλοκάρουμε? Αν δεν θέλετε, λέει, το πρόσωπό σας και οι προσωπικές σας στιγμές να γίνουν τροφή για τα AI πειράματα της Meta και των followers σας, πρέπει να δράσετε άμεσα. Ο πιο γρήγορος, αποτελεσματικός και σίγουρος τρόπος για να εξαιρεθείτε από αυτή την επικίνδυνη λειτουργία είναι να μετατρέψετε το προφίλ σας σε ιδιωτικό. Καλά. Τώρα. Άμα κάνουμε ιδιωτικό. Ναι. Άνθρωποι δουλεύουν τώρα με αυτό το πράγμα. Θα μας πάρουν τις φωτογραφίες. Αυτό ήταν τώρα. Ελπίζω να πάρουν καμιά καλή τουλάχιστον, να μην είμαστε ντυμπαζόλες. Τώρα που είπα καλή, στο Meta ελπίζω. Στην πόρτα όμως δεν ελπίζω. Είμαι σίγουρη ότι πήρα την καλύτερη. Λοιπόν, σας το λέω εδώ και μέρες. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πόρτα στο σπίτι σας, αν ανακαινίζετε και θέλετε να βάλετε μια καινούργια πόρτα, γενικότερα αν θέλετε να θωρακίσετε τον χώρο σας, όποιος και αν είναι αυτός, με τις καλύτερες πόρτες, Diamond Doors. Μπείτε τώρα diamondsdoors.gr για να δείτε τι ακριβώς σας λέω. Μιλάω για θωρακισμένες πόρτες, τις οποίες τις φτιάχνεις όπως εσύ θέλεις, στα μέτρα σου, στα χρώματα που θέλεις, γιατί η πόρτα δεν χρειάζεται να έχει μόνο ένα βαρετό χρώμα, μπορείς να το κάνεις εσύ όπως θέλεις, και όλα αυτά με τη συμβουλή και τη συμβολή πολύ εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπων. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει στο Ήλιον, έχει στον Άγιο Δημήτριο, τώρα έχει και στη Γλυφάδα και στο Χαλάνδρι. Παντού λοιπόν υπάρχει η Diamond Doors. Εσείς μπείτε και επιλέξτε αυτή που πραγματικά θέλετε. Εννοείται ότι τρέχουν και προσφορές. Μπείτε όμως, να μην σας τα λέω εγώ, diamonddoors.gr. Εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε με κατόπιν ραντεβού να γίνει και ουσιαστικά στο χώρο σας το ραντεβού και να δείτε τι ακριβώς χρειάζεστε. Όλα τα μπορείτε να τα κάνετε με Diamond Doors.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Πρώτη ώρα πανηγυριού, κυρίες και κύριοι μου, και το μαζεύω για να πάμε για διαφημίσεις. Ήταν μια ώρα χωρίς καμία διαφήμιση εδώ στον 104,6 My Radio. Παράδοση που αγαπήσαμε και συνεχίζουμε, και εσείς αγαπάτε, γιατί ξέρετε ότι non-stop ακούτε επιτυχίες. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι σήμερα θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι το τριήμερο στην Άξο. Σήμερα λοιπόν στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινωθεί ο νικητής. Να σας πω λοιπόν ότι πρέπει αυτή τη στιγμή, για έτσι λίγες εμφανίσεις ακόμα, ό,τι προλαβαίνετε, να στείλετε Νάξος και ενώ ονοματεπώνυμο στο 698-104-104 και 6. Μιλάμε για τον Νάξος Πλάζα και μιλάμε για την σελίδα hallogreece.gr που έχει τα πάντα για τις διακοπές, τα πάντα για το τι πρέπει να κάνετε και πώς να κινηθείτε και για τον προορισμό που εσείς επιλέγετε. Εμείς τώρα επιλέξαμε την Νάξο σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο που είναι στην πλάκα της Νάξου, για μένα την ωραιότερη τοποθεσία της Νάξου. Αυτό που λέμε, βγαίνεις και πέφτεις θάλασσα, και σε τι θάλασσα, τη μαγική θάλασσα της πλάκας. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτό έχετε ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου αξίας 60 ευρώ, ένα γεύμα στο πικάντικο αξίας 50 ευρώ, έχετε ένα γεύμα στα μπαλκόνια αξίας 50 ευρώ γενικότερα, και έχετε και 50 ευρώ στο μέλι και κανέλα. Όλα αυτά είναι για το τριήμερο. Ο νικητής δηλαδή, μαζί με τα υπέροχα δωμάτια σε αυτό το πραγματικά κουκλίστικο ξενοδοχείο, θα πάρει και τα φαγιά του. Εντάξει, νομίζω ότι δεν γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Νάξος και ενώ ονοματεπώνυμο στο 698-104-104 και 6, και ερχόμαστε σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή

0: στοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
4: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
3: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιώς γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

Ξεκινάει η δεύτερη ώρα εδώ στη Ζαρίφη. Στο πανηγύρι τρελόνται. Δεν είμαστε παιδιά μου, κεφάτη και όμορφη. Φρεσκαδούριδε κάτω από τα κλιματιστικά, γιατί αλλιώς δεν τζουλάει αυτή η σημερινή μέρα. Ήρθε η ώρα, νομίζω, για ζέστη. Ήρθε η ώρα να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Εντάξει, ότι έχουμε φτάσει βέβαια 10 Ιουλίου και ακόμα δεν έχουμε χτυπήσει 40 στην Ελλάδα, το λες και νίκη. Σας ζηλεύω, σας συχαίνομαι και σας συχαίνομαι εσάς που βρεθήκατε χτες στο Λυκαβητό και είδατε Ρόμπερτ Πλάν από κοντά. Ο μεγάλος, ο μέγας Ρόμπερτ Πλάν, κυρίες και κύριοι μου, δεν πειράζει. Εδώ που ακούμε τους οικονομόπουλους και αυτά. Ο καθένας μεγάλος στο δικό του. Εγώ θέλω να πω τώρα την καλή μου. Γιατί έχω τρέλα με το συγκεκριμένο, έχω τρέλα με τον Led Zeppelin. Έμαθα ότι έσκησε ο Ρόμπερτ Πλάν στο Λυκαβητό με τσέλο, λέει, και τραγούδησε και πολλούς Led Zeppelin, λέει, και εγώ δεν ήμουν εκεί, λέει. Τέλος πάντων, ας μην πάθω τώρα την ιστερία μου, δεν τη λες και καλή ώρα από γευματιάτικο, έχω και παράσταση μετά. Χαίρομαι που πηγαίνουν τόσο καλά οι συναυλίες στην Αθήνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βοηθάει και ο καιρός, παιδιά, έτσι. Δεν έχει την ταλάκα, οπότε πάμε πολύ πιο εύκολα. Σούπερ, σούπερ, παιδιά. Όλα καλά, όλα καλά. Να πηγαίνετε στις συναυλίες, να περνάτε ωραία. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, θέλω να σας πω κάτι που συμβαίνει και γενικότερα που νομίζω ότι σας αφορά πάρα πολύ. Μιλάω φυσικά για όλη αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζομαι με τα κουνούπια. Από χτες, παιδιά, ενώ ήταν κρυμμένα τα ρημάδια, από εχθές ξαναεμφανίστηκαν. Θες υγρασία, θες τόνα, θες τ' άλλο. Εγώ λοιπόν για το θέατρο πήρα ρεπέλ. Πήρα το ρεπέλ σπρέι, παιδιά μου, γιατί τα κουνούπια, σου λέει, έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα τους που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε το αίμα. Να ξύνομαι και στην παράσταση, γιατί και εσύ να ξύνεσαι, δηλαδή βγαίνεις σε ένα ραντεβού να ξύνεσαι. Αχρίαστη γνώση για εσένα που το αντιμετωπίζεις, αλλά για εσένα που έχεις το ρεπέλ σπρέι, ξέρεις ότι δεν σε αφορά, γιατί ήδη προστατεύεσαι. Αν θες να το κάνεις και εσύ εκεί έξω, να σου πω ότι το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι, κλασικά είναι από τη Unipharma.

Και ενώ βρισκόμαστε κατά μεσής του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι μου, εδώ στον 104,6 My Radio, εντάξει, κάποιοι σχεδιάζετε γάμους, κάποιοι έχετε λυσάξει, θέλετε να παντρευτείτε. Και καλά κάνετε, μην κοιτάτε εδώ πέρα την κοπέλα. Η κοπέλα έχει βγει από άλλο καλούπι. Ξέρω ρε παιδί μου ότι προτάσεις γάμου, ας πούμε, είναι φάνταστες. Ας πούμε, θυμάμαι μία, την είχα πει και παλιότερα, που πήγε ένα στα ραδιοταξί στο τηλεφωνικό κέντρο και τα ήξερε ότι ήταν κάπου στο, σε ένα ταξί καλή του, και έκανε πρόταση γάμου από το τηλεφωνικό κέντρο και σταθμός αποβιβάζει και της έκανε πρόταση γάμου. Θα μου πεις, ό,τι πρόταση γάμου και να γίνει, εάν δεν υπάρχει το σωστό μονόπετρο, μπορεί και να χαλάσει και ο γάμος. Ναι. Γιατί τέτοιες είστε εκεί έξω. Λοιπόν, πάμε τώρα να διεκδικήσουμε το ωραιότερο μονόπετρο που θα μπορέσετε να έχετε, διότι δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Κλείνοντας, ο My Radio θα δώσει ακόμα ένα δώρο γάμου. Ξέρετε ότι με το γάμο εμείς έχουμε καλά προηγούμενα, καλό παρελθόν. Να σας πω λοιπόν ότι συνεργαζόμαστε με το αγαπημένο κοσματοπωλείο Πογονάτος, που αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής και θέλουν να έχουν διαχρονική αξία και άριστη ποιότητα. Να σας πω επίσης ότι στο κατάστημα Πογονάτος θα ανακαλύψετε εντυπωσιακά μονόπετρα, βέρες γάμου, δαχτυλίδια, κόλλια, βραχιόλια και σκουλαρίκια, κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους υψηλών προδιαγραφών. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία κοσμήματα. Επίσης να σας πω ότι το κοσματοπωλείο Πογονάτος προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργήσουν το κόσμο των ονείρων τους. Άκου τώρα όλα αυτά από Πογονάτος. Τι σας δίνουμε εμείς? Διεκδικείτε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκόχρυσο με Lab Crown Diamond. Κάτι καλό είναι αυτό. Ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Οπότε ένα από τα βασικά έξοδα φεύγει. Και το λέω και σε εσάς, κορίτσια μου, μπορεί να ακούτε. Διεκδικήστε το και δεν πειράζει. Δώστε τον στο ράλο του να χαΐρευτο να σας κάνει την πρόταση του γάμου. Αλλά πηγαίνετε εσείς τουλάχιστον να έχετε την δαχτυλιδάρα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση? Θα μπείτε στο post που έχουμε κάνει, θα κάνετε like, θα κάνετε follow το παπάκι My Radio 104FM, αλλά και το παπάκι Πογονάτος κάτω παύλα Jewelry. Tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Επιτρέπονται πολλαπλές συμμετοχές με διαφορετικά tag. Σας το λέω γιατί αν θέλετε να βαρέσετε ανελέητα. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό το μονόπετρο από Πογονάτος Jewelry θα γίνει δικό σας με κλήρωση στις 17 Εβδόμου, ζωντανά στην εκπομπή της Τωρέτας Παπαδημητρίου και με story στη σελίδα του My Radio. Καλή επιτυχία σε όλους. Άντε βρε, να ζήσετε.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελών, λίγο πριν μαζέψω το μαγαζί. Την τελευταία μας έτσι οπτικοακουστική επικοινωνία που θα είναι σε πολύ λίγο, ανακοινώνω το όνομα του νικητή, νικήτριας για την Άξο. Η κλήρωση θα γίνει τώρα, οπότε θέλω τα τελευταία μηνύματα για την Άξο. Θέλω να βάλετε όλη τη θετική σας ενέργεια, όλο το manifestatio για την Άξο. Γιατί ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στην Άξο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel. Έχουμε επίσης για τον νικητή ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου αξίας 50 ευρώ. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Πικάντικο στη χώρα της Άξο αξίας 50 ευρώ. Ένα γεύμα στα παλάτια αξίας 60 ευρώ και ένα γεύμα στο μέλι κανέλα αξίας 50 ευρώ. Εδώ τώρα μιλάμε για υπερκατάσταση, έτσι. Να σας πω λοιπόν ότι το Naxos Plaza Beach Hotel, το Plaza Beach Hotel δηλαδή στην Άξο, είναι συγκλονιστικό και θέλω να μπείτε να το δείτε, plazabeachhotel.gr, για να το υπολογίσετε ακόμα και αν δεν είστε εσείς ο νικητής. Βαράτε τα τελευταία μηνύματα και θέλω να σας πω επίσης για το Πικάντικο, το εστιατόριο που έχετε το γεύμα το δωρεάν. Σημείο συνάντησης αποτελεί εδώ και χρόνια λοιπόν το Πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου, για να απολαύσετε τις κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις, τον κορυφαίο γύρο σε πίτα ή μερίδα, ψητά της ώρας της χάρα από ντόπια κρέατα Νάξου, αλλά και νοστιμότατα μαγειρευτά. Βρίσκεται λοιπόν παραλία χώρα Νάξου, Νάξος. Επικοινωνήστε στο 2285-026-192 για κρατήσεις. Είναι το σημείο που η γεύση συναντά την ποιότητα σε ένα χώρο που αξίζει να επισκεφτείτε. Τελευταία μηνύματα για Νάξο. Πάμε να δώσουμε όλο το manifestation μας σε αυτό και αμέσως μετά ανακοινώνω νικήτρια, νικητή, νικητή, νικήτρια.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου με γκολ των Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 για τρίτη διαδοχική διοργάνωση και έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα που το καταφέρνει μετά τη Γερμανία και τη Βραζιλία. Στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο που αρχίζει στις 10. Η προημιτελική φάση συνεχίζεται την Κυριακή στις 12 με τον Νορβηγία-Αγγλία, ενώ ο τελευταίος προημιτελικός θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 4 με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Ελβετία. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα. Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την απόκτηση του Μπάντιο. Ο Σενεγαλέζος Γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 στο Παγκρίτιο θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup μεταξύ του Όφη και της ΑΕΚ.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
7: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Hello, στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
13: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελαιότητα εδώ στον 104,6 My Radio και είναι η στιγμή να ανακοινώσω τον νικητή νικήτρια για την Άξο. Είναι η στιγμή να ανακοινώσω τον άνθρωπο ή τον άνθρωπο, ναι, την άνθρωπο. Είπαμε, είμαστε συνειδητοποιημένοι, αλλά μέχρι ενός σημείου. Τον άνθρωπο που θα ταξιδέψει για τριήμερο λοιπόν στην Άξο, σχεδόν με όλα πληρωμένα, και θα μείνει στο Plaza Beach Hotel της Νάξου, το καταπληκτικό αυτό ξενοδοχείο. Λοιπόν, η κλήρωση έγινε. Υπήρξε ένας που έστειλε πολλά μηνύματα και που γενικότερα είχε την τύχη με το μέρος του, και το όνομα του νικητή νικήτριας που θα ανακοινωθεί και στο post που έχουμε κάνει είναι η Νικόλ Στρατίκη. Χρόνια πολλά, λέω. Τι χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Αν και χρόνια πολλά είναι για σένα, γιατί σου κάναμε γενέθλια. Τριήμερο στην Άξο. Και όχι μόνο τριήμερο στο Plaza Beach Hotel. Και με 4 εστιατόρια να σε περιμένουν για γεύματα, για πρωινά και ιστορίες. Εύχομαι να περάσεις καταπληκτικά. Νικήτρια λοιπόν για το τριήμερο στην Άξο, στην Πλάκα, στην ωραιότερη παραλία της Νάξου, η Νικόλ Στρατίκη. Καλή αρχή διακοπών, Νικόλ μου, από τον 104,6 My Radio. Αγόρια και κορίτσια, επόμενη φορά. Σας φιλώ κατά μούτρος.

0: Best 103,1.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Portative Bar.
3: Portative Bar.
2: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
4: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
2: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
4: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλισσό. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
5: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή,
8: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-126-33, 22411-126-34.
10: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Fest 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
1: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Invest 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
7: Ακτέων Classic.
6: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
8: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
1: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
12: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς.
13: Lasciatemi cantare.
14: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: 103,1. Shine bright like a
1: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Καζελιμπόργκο.
1: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελιμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Portative Bar.
4: Portative Bar.
3: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
5: Δεν είναι απλός μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
3: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
5: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
6: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
7: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
7: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου. Να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι. Να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τηλέφωνο μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: τα δικά σου. My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα και